0: Τελειώνουμε εδώ πέρα, έτσι.
1: Εξέλθε, όφη κατηρωμένε, διότι αν δεν εξέλθε εσύ, θα σε εξέλθω εγώ.